choco choco. Αργά, μεθοδικά, μας αλλοιώνουνε. Να καθορίζουμε τη στάση μας στη ζωή από το στυλ της καρέκλας.

πως τσούκου τσούκου αργά μεθοδικά μας αλλοιώνουνε. Να καθορίζουμε τη στάση μας στη ζωή.